καχπέλο να χκαβάλω κτγά σταν τσαχώ. Χάκο κουτσίμινα. Καχπέλο μισίζεις τγά στα σουφισιέν τον τσμίλα. Χάκο κουπτών τίλ το τουίτσα. Χιά καβάνου στουίτσα το. En primer lugar, Carpelo Tejet Cual, Ma.